0: βγάζει μια, ναι, ένα πάμε για χώρο.
1: Είναι συναυλία, παύλα εκδήλωση για χορό ατελείωτο. Είχαμε και τη χαρά να τους έχουμε και πέρυσι στην εκδήλωσή μας.
0: Έχει γίνει χορός, έχει γίνει.
1: Ναι. Είναι ασταμάτητη. Στην αρχή βεβαίως θα έχουμε και εμείς μια εικόνα με υπηρώτικα έκπληξη. Και ελπίζουμε όσοι μας ακούνε να έρθουν να μας στηρίξουν. Όλη αυτή η εκδήλωση, εκτός ότι γίνεται για την επέτειό μας για τα 20 χρόνια, γίνεται για το λόγο το ότι θέλουμε να μαζέψουμε τους πόρους έτσι ώστε να μπορεί πλέον να στεγαστεί η ομάδα, γιατί εδώ και 20 χρόνια παίζουμε έξω στον ήλιο το καλοκαίρι, παρένθεση εμένα δεν με πειράζει, στη βροχή το χειμώνα στο κρύο. Βεβαίως βοηθάει μερικές φορές ο Δήμος και η ΑΔΕ εδώ που μας δίνουν τη διόνη για να κάνουμε πρόβες. Θυμίζω ότι από το 23 έχουμε δημιουργήσει σύλλογο ομάδα Κορστών Κορταλάρτα, yeah, και έτσι ψάχνουμε ένα χώρο για να στεγαστούμε.
0: Ωραία. Οπότε, τι ώρα έναρξη?
1: Έναρξη 9.30 ακριβώς.
0: 9.30 στο εκθεσιακό κέντρο, ότι θα γίνει στο χώρο του Λίνα Πάρκ πίσω, έτσι, ή στη Διόνη?
1: Όχι,
0: μπροστά.
1: Δίπλα από τη Διόνη.
0: Α, στη Διόνη μπροστά.
1: Εκεί που έγινε και δηλαδή η έκθεση των κλασικών οχημάτων.
0: Α, ωραία.
1: Στην κυρία είσοδο.
0: Στην κυρία είσοδο, στη Διόνη. Στο εκθεσιακό κέντρο μπροστά από τον Αμβρακέ FM. Στο χώρο μας λοιπόν θα έρθετε.
1: Βεβαίως,
0: πάλι.
1: Στη γειτονιά σήμερα, εδώ.
0: Στη γειτονιά. Γιώργο, καλή επιτυχία. Χρόνια πολλά για την Κορταλάρτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και
1: σας περιμένουμε όλους.
0: Και πάντα με ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εγώ τρελαίνομαι για συναυλίες, για πάρτι, για χώρο. Θέλω χώρο απόψε.
1: Βεβαίως. Ατελείωτο και ασταμάτητο.
0: Να χορέψει, να βαρέσει καλά η πόλη.
1: Βεβαίως. Ζέστη να έχει, καύσωνα. Και όλα θα πάνε καλά.
0: Ραντεβού το βράδυ με Κορταλάρτα και καφαντάρδες στο εκθεσιακό κέντρο. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
1: Να είστε καλά.

Betty Davis Eyes. 10 λεπτά μετά τις 9 στο Νομπρακέ FM και το δραστήριο 919.gr. Και αφού μιλάγαμε για καύσωνες και θερμοκρασίες και extreme θερμοκρασίες, αυτό μάλλον δεν το ξέρετε. Μπορεί να ξέρετε τον John Fogerty όμως. Από το πολύ μακρινό 1986. Changing the weather.

κάτι μακρινό σας λέει το όνομα John Fogerty. Εγώ θα σας βοηθήσω λίγο. Creedence Clearwater Revival. Εδώ είμαστε στο 86 και αυτό το τραγούδι ειλικρινά σας λέω έπαιζε στη Ρούμπη στα Early Drinks. Για να γυρίσω λίγο πίσω στα μηνύματα. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Λούθε, καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems, καλημέρα στο κέντρο της πόλης. Ένα Γεωργίου από το Βαγγέλη Ζεβριδίνο για το Μαέστρο. Καλημέρα στο Tech Fix, καλημέρα Γιώργο. Ο εμπορικός κόσμος είναι εδώ με 9-19. Καλημέρα στον Κώστα Κώστα, καλημέρα Φάζ. Αλέκο εκδήλωση μπήκε ήδη, αφήσες. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα Καρδούλα και τον Τζον Φόγκερτη, αλήθεια τώρα. Με ξαφνιάζεται υπέροχα. Words don't come easy.

Πόσο πιο εφηβεία να σας πω εδώ. F.R. David, Words Don't Come Easy To Me. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκόντ. Καλημέρα Μιχάλη. Η Σκωτία βρίσκεται για διακοπές στην Ελλάδα. Κεφαλονιά, Σίβωτα, Λευκάδα. Παντού να πάτε, παντού. Και να σας δω και εγώ κάποια στιγμή. Πολύ καλή ερώτηση, Βερονίκη. Είναι από εβδομάδα, δεν θα είμαστε εδώ. Θα λείψω την επόμενη εβδομάδα. Θα πάω να φρεσκάρω τα βλαχογαλοκαναδικά. Εδώ κοντά θα είμαι. Πρέβεζα θα είμαι. Ναι, θα λείψω μια εβδομάδα. Αλλά θα την ξεπληρώσω εγώ τον Αύγουστο. Σας το είπα.

από το πουθενά αυτό. Και δεν θυμάμαι ποιος ακροατής το είχε ζητήσει, το είχε επιβάλει. London Boys, Harlem Desire. Ξέρετε που βρισκόμαστε εδώ? Σε ένα αντίστοιχο καλοκαίρι που είχε το 6 μέσα. Όχι, δεν ήταν το 96, ήταν το 86. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κενό 40 ετών. Το άσχημο είναι ότι εγώ αυτό το καλοκαίρι το θυμάμαι. Εγώ αυτό το βινίλιο το έχω. Sniff. The Edge of Heaven.

Ήταν η διάλυση των Wham το 86. Δεν το πίστευε κανείς. Μόνο ο George Michael το πίστευε. Και βγάζουν αυτό το άλμπουμ. Και έχει Where Did Your Heart Go, έχει The Edge of Heaven. Το είχαμε αγοράσει όλοι. Το λιώσαμε τα επόμενα χρόνια. Philip Bailey με τύμπανα πολλά. Woman.

Φίλι Μπέλι, Woman. Μιχάλη, πολύ καλά το θυμάσαι. Εγώ δεν το είχα μαξίκλι, το είχα 45. Το έχω 45. Οι μέρες βινιλίου. Ήταν μαζί με το Easy Lover. Το Easy Lover ήταν το σίγκλ. Το Woman ήταν η πίσω πλευρά, η β' πλευρά. Απίστευτο. Είναι μερικοί καλλιτέχνες που θέλουν να βάλουν ένα τραγούδι στην πίσω πλευρά απλά να γεμίσουν, μην πάει άδεια και... Το έκαναν οι Pet Shop Boys, το έκαναν οι Stones, το έκαναν πολύ, πάρα πολύ. Που και η β' πλευρά ήταν double A-side. Εκπληκτικός Φίλι Μπέλι. Τριάντα λεπτά, τελευταίο μισάωρο. Kenny Loggins, Footloose.

νομίζω ότι θα πάμε ροκ, δεν θα πάμε. Τουλάχιστον δεν με πιέσατε και ιδιαίτερα. Κάτι σημειώσεις που είχα κάνει εγώ για σήμερα, εγώ αυτό που κάνω σημειώσεις, δεν ακολουθήθηκε τίποτα. Πήρα άλλο δρόμο εκπομπή. Nobody's Diary. Οι γιαζού πάντα έχουν χώρο σε εκπομπές μας.

Paris Diary, η Γιαζού. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Κάπου θα φάμε γλυκό. Εγώ σκέφτομαι ένα γλυκό που θα φάω σήμερα. Το κακό με το όνομα Αμαλία είναι ότι το έχουμε συνδέσει με το παραπέντε και τη λέμε Αμαλία. Έλα, δεν είναι σωστό αυτό. Χρόνια πολλά, Αμαλία. Εγώ θα πάω Μάιλτον Τζον. I'm still standing. Ύμνος. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο να το ακολουθήσεις. Πόσο απαραίτητο.

μεγάλος Elton John. I'm still standing. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Λατρεμένο το I'm still standing για τη Στεφανία, που δεν τη στόχω λόγω ηλικίας. Έτσι νομίζω. Με ξαφνιάζεται υπέροχα. Καλημέρα Χριστίνα. Welcome back. Τι είπαμε, την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί. Θα περάσετε 5 πρωινά χωρίς εμένα. Αλλά οι Λάνιστερ πληρώνουν τα χρέη τους τον Αύγουστο.

οι Bongos. Παναγνώστο τραγούδισε ολόκληρο τον πλανήτη. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια στην Ελλάδα, στις δίσκο της Ελλάδος, στα έτης. Number with Wings. Με το διάστημα, εξώφυλλο με τα Bongos. Έχουμε 12 λεπτά. Μόνο 12 λεπτά. Τι να χωρέσει 12 λεπτά. Θέλω να βάλω και άλλα στη λίστα, αλλά δυστυχώς πρέπει να κόψω και πρέπει να κόψω μεγάλα τραγούδια αυτή τη στιγμή. Δεν μου πάει το χέρι να τα σβήσω μερικά. You're out of touch. I'm out of time. Daryl Hall και John Oates.

You're out of touch. I'm out of time. Χωρίς χρόνο και χωρίς υπομονή. Λίγο πριν το τέλος. Τι μπορούν να γίνουν τώρα σε 8 λεπτά. Σε 12 είδαμε. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Έκο. Θα πάμε τώρα στην πρικίπισσα Άννη Φρίτ Σίνη, που είναι και κοντέσα του Πλάουε. Γιατί ο κόσμος χωρίζει και κάνει εκπληκτικές κινήσεις. Χωρίζει λοιπόν η Φρίντα τον Μπένι Άντερσον, τον Άμπα, η Φρίντα είναι τον Άμπα, και παντρεύεται το γερμανό πρίγκιπα Χάινριχ Ζούσο Χράους, κόμη του Πλάουεν. Και είναι και πριγκίπισσα και είναι και κόμισσα. Και είναι η Φρίντα που αγαπήσαμε στο Σάμπα, την αγαπήσαμε και στη σόλο καριέρα της. I know there's something going on. Δώστε λίγο ένταση. Μια κοντέσα τραγουδάει. Τσιμπήστε το λίγο το ραδιόφωνο. Έλα και στο επικεφητή κάνουμε.

Λοιπόν, έχετε δύο λεπτά για διαλέξετε το τελευταίο τραγούδι που θα είναι από ABBA. Dancing Queen. Το Gimme, ας μην το βάλουμε στη λίστα. Mamma Mia. Money. SOS. Και Βουλεβού. Προλαβαίνετε.

η Πρικυποπούλα. Η Φρίντα. Δεν πάω να διαβάσω πάλι το όνομά της, είναι τεράστιο. Γιατί έχουν τόσο μεγάλα ονόματα αυτοί. Και Ολλανδοί. Και Γαλλοκαναδοί. Δίνουν ονόματα, δίνουν. Δώσε κι άλλο όνομα. Δώσε και του παππού, δώσε και του ξάδερφου. Δώσε και του κουμπάρου. I know there's something going on. Λοιπόν, με βουλευού θα τελειώσουμε. Ήμουν ανάμεσα από μάμα μία που μου φαίνονταν λίγο χαζό. Και SOS δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Αλέκο σε πρόλαβε η Βερονίκη για δευτερόλεπτα. Ήτανε φαντιά μου ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν μια περίεργη Παρασκευή στον Αμβρακέ FM. Θα τα πούμε. Σε μια εβδομάδα. Και να βάλετε Δευτέρα πρωί, δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε κοντά όμως. Η καρδιά μου θα είναι εδώ. Το κορμί μου θα λιάζεται. Θα είμαι με το μωρό.

and state my case, of which I'm certain I live.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Μέρες Βινιλίου. Μέρες Βινιλίου. Μέρες Βινιλίου. Μέρες Βινιλίου. Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

this line of work.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
9: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο. Και στην επιλογή της μουσικής μέχρι τις 11 θα είναι ο Χριστός Αξαρχός. Ξεκινήσαμε με Toxic Lover και Toxic Lover. Είναι το καινούριο της Dua Lipa. Πρώτη παρουσίαση σήμερα.

Καλημέρα, Λίνα. Φωτογραφία από την ακρογιαλιά, Λίνα. Hola, Mexico. Good evening, Kansas. Καλημέρα σε Μόσχα, Φιλανδίες, Ελβετίες, Γερμανίες, Βρυξέλλες. Δροσερά τώρα. Cool the gang. Brand new remix. Ceres. Bonjour, Lena.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Φιδιού. Πείτε κανένα χρόνια πολλά σε κανένα φίδι που έχετε γύρω. Σακύρα. Την έπαθε χτες η Αγγλία. Έπαιξε καλύτερα πρώτο ημίχρονο, μαζεύτηκε. Έφαγε δύο, γεια σας. Αυτό είναι το τραγούδι του Παγκοσμίου.

Good morning Holland. Good morning Lupulle. Dai dai. Shakira. Και Burning Boy ήταν αυτό. Καλημέρα στα ταλέντα. Καλημέρα Δημήτρη. Brand new remix. Wicked Game. The Phone.

Καλημέρα στο chat. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα Αλέκο. Καλημέρες και στην Αθήνα. Καλημέρα Τζόρτζια, καλημέρα Κατερίνα. Πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Κρίση στη Μέση Ανατολή, δηλαδή συνεχίζεται η κρίση. Bad Boys Blue και οι τρεις αυτοί μαζί. 2026 Remix. You're a woman.

Για ακούσε τώρα έρευνα που έγινε για τα παιδιά του lockdown. Και είδαν, στατιστικό είναι αυτό, ότι έχουν χάσει κάποιες δεξιότητες στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Δυσκολεύονται, λέει, περισσότερο να συγκεντρωθούν, να εκφράσουν τις σκέψεις τους και να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Όλα αυτά είναι στατιστικά, έτσι. Έτσι βγαίνουν τα αποτελέσματα. Bad Boys Blue. Your Woman 2026 Remix. Και τώρα θα σας πάω μία βόλτα στη Ριβιέρα. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, 30 βαθμούς έξω από το στούντιο αυτή τη στιγμή. Ζωζέ, καλημέρα Θεσσαλονίκα.

Morning Bratislava. Καλημέρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και ακούστε τώρα, η πρώτη συσκευή που θα βγάλει γνωστή η πλατφόρμα OpenAI θα είναι απλώς ένα ηχείο. Ούτε ορθώνει ούτε τίποτα. Θα μιλά στο ηχείο και αυτό θα απαντά. Και λένε ότι αυτή είναι η μετα-smartphone εποχή. Λέει ότι δεν θα χρειάζεσαι ορθόνη, αφού θα μιλάς, θα σου μιλάει και τέλος. Καταλαβαίνετε που θα φτάσει αυτό, έτσι. Θα έχεις ακουστικό επάνω σου, συνδεδεμένο online. Θα ρωτάς, απαντάει ο παντογνώστης. Πάμε Ισπανία. Βίβα Ισπανία. Πάει για τελικό. Ισπανία-Αργεντινή. Άρον Σεβίλια.

πρώτη ανάρτηση από Miami Heat. He is here. Ήρθε. Και βιντεάκι με το Γιάννη κατεβαίνει από το private jet. Πρώτη ατάκα. Είναι ζεστά εδώ. Έχει ζέστη, αλλά είναι ωραία. Τον έφαγε το κρύο του Μιλγουόκι. Βέβαια χτες τον είδαμε, ζουμάρισε η κάμερα στον ημιτελικό. Άμα έχεις ιδιωτικό, πετάς όπου θες. Άντε και πέρα και στα δικά σας. Και στα δικά μας. Μην βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω. Viva España. Ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χριστός Εξάρχος. Και εσείς ακούτε μουσικάρες. Talk to you, αυτό που κάνω εγώ σε εσάς. Brand new. Πρώτη presentation σήμερα.

ακροατές. Του στέλνω καινούριο. Μου λέει το κομμάτι υπάρχει. Ναι, λέω, το remix είναι καινούριο. Συμφωνήσαμε. Καλημέρα στον DJ Άγιε Θεσσαλονίκα.

Καλημέρα σε Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Καβάλα και στο Βόλο. Έχω χάσει τη Λάρισα τώρα τελευταία. Ανώτρα. Talk to you. Brand new remix. Κορίτσι ο Ιταλός. Per sempre sì. Remix.

να ξέρετε, Τετάρτη 29 Ιουλίου έχει πανσέλινο και το φεγγάρι λέγεται φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού ή Back Moon, και είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς. Και για σας που ασχολείστε με τα ζώδια, ανατροπές, εξελίξεις, ξαφνικές αλλαγές, όλα αυτά να τα περιμένετε. Οι λέοντες, οι υδροχόοι, ταύροι και σκορπιοί. Τάπα. Do you believe? Dimzach.

Η Βερονίκη μου λέει ότι στον παιδικό σταθμό χορεύουν όλα τα παιδάκια το ιταλικό. Βερονίκη, περίμενε, θα χορέψετε και το επόμενο. Πάντως είναι καλό τα παιδιά να παίρνουν καλά ακούσματα. Κατά τα άλλα, ο Δημήτρης Δανίκας είδε την Οδύσσια. Ενέπως λέει χωρίς εφέ, δυνατές σκηνές και καθυλωτικό. Πού το είπα, Ματ Ντέιμον. Πρεμιέρα σήμερα. Δείτε το να μου πείτε. Ναι, όχι. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το Δανίκα. Η Σέρ ήταν αυτή, διαχείρος Ντιμζάχ, στο Believe και όλα τα παιδάκια σηκωμένα τα χέρια ψηλά τώρα. Un pasito.

Πάλι. Βλέπω εδώ μια φωτογραφία από το μακρύ γυαλιό στη Κεφαλονιά. Αν περάσετε από Κεφαλονιά, περάστε μία από το μακρύ γυαλό. Είναι όπως βγαίνει στο Φυσκάρδο, κάνεις δεξιά όπως πάει ο δρόμος. Ακριβώς τα 2-3 χιλιόμετρα είναι εκεί. Εμείς τη λέγαμε Ηρώδιο, γιατί έχει λευκούς βράχους δεξιά-αριστερά και είναι λευκή και η παραλία. Μακρύς γυαλός. Δεν έχει ούτε ομπρέλες ούτε τίποτα, έτσι. Βίκτορ Μπιλιάκ. Un pasito. Και τώρα για να δημιουργήσουμε μουσική παιδεία και στα πιτσιρίκια, εισαγωγή στην κλασική μουσική. Τσαϊκόφσκι. Τσαϊκόφσκι Τέκνο Μίξ. 9-19 Αυρακία FM, μόνο εδώ τέτοια. Sit back and relax.

έχω και δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κύριες μου, σήμερα δεν έχει τίποτε. Λίγο τένις από το Γκντάνσκ. Κατά τα άλλα, τίποτα έρημος. Καθίστε σπίτι. Τσαϊκόφσκι. Τεκνομίξ. Και αυτό είναι ένα όλο καινούριο remix στους AHA και στο Take On Me.

μπήκαμε τελευταίο δεκάλεπτο. Βερονίκη, χαίρομαι που ξετρελάθηκαν τα πιτσιρίκια. Μπάμπη, το έγραψα. Δεν υπάρχει δυστυχώς πουθενά. Είναι κομμένο, ραμμένο. Μόνο για τον 9-19. Αυτό πάλι υπάρχει. Νίκο Βίλα Remix. Ο προσκυνητής. Και σας φιλάω έκπληξη το τελευταίο.

Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα. Εάν θέλετε να ξανακούσετε τις εκπομπές, μπαίνετε κουσερβοκούτι, πατάτε, ακούτε τις πέντε τελευταίες. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα το πρωί στις 10. Μέχρι τότε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Θέλω να παραμείνετε δροσεροί, γιατί οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Η έκπληξη που σας έλεγα. Μια καλή μέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: A κεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως, από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart?
7: It's 4 a.m. December.
6: There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to
8: it's hard.
6: Prison.

we please.

0: Traveler Garmin.
1: It's showtime, ladies and gentlemen.
2: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπλακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Βρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Βασίλη μου,
6: θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
6: Πρέπει
5: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Αμβρακία FM.

Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αστέρια FM. Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: breath.
1: Αμβρακία FM.
2: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810-79570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-0-61414 και στο 697-474-539.
6: Αμβρακία FM.
7: Αμβρακία FM.

Καλησπέρα εσέ. Καλώς ήρθατε το τελευταίο μου σχολαδοπίπερο της χρονιάς. Αυτό ήταν αυλακιώτης μου και για την χρονιά 25-26. Περάσαμε όμορφα. Να πω προκαταβολικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καταπληκτική παρέα που κρατούσαν κάθε Τρίτη και Πέμπτη, αλλά και κάθε Σάββατο στα έξτρα του Σαββάτου. Βαγγέλης Ρίζος από την πόλη της Σάρτας, από το αμφρακιώτικο ραδιόφωνο της Σάρτας, το δημοτικό της ραδιόφωνο, το 919. Πολλές καλησπέρες για τελευταία φορά, ένα δίωρο για αυτή τη σεζόν. Summer break βλέπετε και θέλουν και οι παραγωγοί ένα summer break. Αλλά αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να σας αφήσουμε ωραίες μουσικάρες. 919.gr και 91,9 στα FM.

εντάξει, ο μήνας έχει 16 και είναι Ιούλιος. Ερχόμενος στο στούντιο έφαγα μία βροχή, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα πείτε, εντάξει, τώρα μας κολλάει ο ρίζος. Πολύ καλή βροχή, παιδιά. Σε μια απόσταση 7 χιλιόμετρων από Διανύο, για να έρθω εδώ και το εκκλησιακό κέντρο και το στούντιο των Μαρκένια 19, έφαγα μια πάρα πολύ ωραία βροχή. Είναι αυτή η αστάθεια που λένε, αλλά έχει μια ζέστη πολύ τρελή. Με αυτά και μουσικάρες, με αυτά και τα λόγια μας, με αυτά και τα άλλα και τα εκείνα, θα το πάμε μέχρι τις 7. Καλώς ήρθες.

Έτσι είναι όμορφη Θεσσαλονίκη στη Βερονίκη. Καλησπέρα και σε εσένα Λίνα Ευαγγελία. Καλώς ήρθατε κορίτσια για τα τελευταία μουσικόλα του Πίπερο. Εύχομαι τώρα για να μην τα ξεχάσω στο τέλος να έχετε ένα υγιέστατο καλοκαίρι φετινό. Να είστε καλά με τις οικογένειές σας και πολύ πολύ ωραίες μουσικές. Summerson, Texas. Και αυτός είναι ο Λόικ Ράικ Κλάρκ. Yesterday, when I was young. Καλά κάτι μας είπες τώρα, ναι.

0: yesterday when I was young.
1: When I was young, αυτός ήταν ο Roy Clark. Πολλές πολλές καλησπέρες στο Liverpool, στο Μιτσάρα. Καλώς ήρθες για τελευταίο μου σου κατά το πίπερο και εσύ φίλε μου. Εδώ είμαστε στον αέρα ζωντανά, Βαγγέλης Ρίζος, πέμπτη απόγευμα, 16 του Ιουλίου. Δηλαδή θα σας ανοίξω το παράθυρο να δείτε την βροχή ρίχνει έξω τώρα. Θα κάνω ζωντανή μετάδοση. Sweet Red Dreams, Mando Diao.

Άνμαξ εδώ στο εκθεσιακό κέντρο Κρίμα. Έχουν στήσει ένα παρτάκι τα παιδιά με τα βαν, με τα κοκτέιλ, ξέρετε εσείς, είναι 2-3 βαν. Και με τους TJ είχαν στήσει ένα πάρτι σήμερα πεπτιάτικο, αλλά τους το χάλασε. Κρίμα. Τα βλέπουμε όλα εμείς εδώ από το παράθυρο του 99. Βασιλική Horses in the Wild. Καλησπέρες.

αυτή είναι η Βασιλική με το Horses and the Wild. Από όταν το ανακαλύψαμε δεν σταματήσαμε ούτε μία μέρα στο μουσικό λατρομπέρο να παίζει δυνατά. Καλώς τους, καλώς τους. 919.gr και 91,9 στα FM. Βαγγέλης Σερίζος για τελευταία εκπομπή σήμερα 16 το Ιούλιο. Η τελευταία εκπομπή εδώ στο 919. Πάμε να γεμίσουμε μπαταρίες, πάμε να κάνουμε ένα summer break για αυτό το καλοκαιράκι. Ρώστα Λάστρο, Love Saves No One.

Πήγαμε στο δεύτερο εμισάωρο και πήγαμε Going Back to My Roots. Πίσω στις σελίδες μας λοιπόν, ο Richard Heavens. Να μας λέει πόσο ωραία ήταν τότε εκείνη την εποχή τα 70s. Ένα φτωχό, παιδιά, σήμερα δεν το περίμενα. Ένα φτωχό, 919.gr, ένα σαλονάκι. Ίσως μαζευτούμε αργότερα, ε. Να

0: Ένα George Michael τελευταία εκπομπή, θα το παίξω, εντάξει.
1: I am not trying to seduce.
0: Δεν μπορώ να κρατηθώ.
1: Would you like me to seduce you?
0: Too funky από τον George Michael.

Από τα τραγούδια τα οποία έκαναν θράψη τη δεκαετία του 80 ήταν ο Jack Channel με το Number One. Είναι τώρα στα ηχεία σας εκεί έτσι δυνατά η Αιτήλα σε όλη τη μεγαλεία, τελευταία εκπομπούλα σήμερα. Παιδιά, θα παίξουμε έτσι ό,τι πιο ζουμερό υπάρχει εδώ στον 19 και στην playlist φυσικά. Την ατελείωτη playlist, το μουσικό αλλά το πιπέρο. Και αυτή τη χρονιά και τι δεν παίξαμε, γιατί δεν ακούσαμε. Πιστεύω να μείναμε ικανοποιημένοι όλοι. Ήμουν και φέτος ψακτικός, καλός ήμουν. Στο 919.gr είναι παραγιάκι τέλειο, 91,9 στα FM. Οι τρόποι επικοινωνίας και ακουσμάτων. Looking for the summer. Πραγματικά σήμερα, looking for the summer.

Sunglass at night. Corey Hart. Καλώς ήρθες, ήρθες πάνω στην κατάλληλη στιγμή, Στεφανία. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά, καλά καλοκαίρι να περάσεις. Υπόλοιπο ρε παιδιά, πώς περνάνε οι μέρες, πώς περνάνε οι μήνες. Αν τα βάλεις κάτω και τα λογαριάσεις, έχεις γύρω στις 10 ημέρες τον Ιούλιο και ένα μήνα έτσι γεμάτο τον Αύγουστο, ε. Πραγματικά όμως εύχομαι να έχετε πάρα πάρα πολύ καλή υγεία, με μουσικάρες και όλα τα άλλα θα έρθουν και τα καλά.

This is not America. David Bowie, Pat Metheny. Το πειράζει λίγο έτσι και καλά το κάνει. Behind the Wheel, σας αφήνω για λίγα λεπτά και επιστρέφω μετά τις 8 για μία και τελευταία ώρα για αυτή τη σεζόν εδώ στο 919. Βαγγέλης Ρίζος επιστρέφει 919.gr και 91,9 στα FM. Καλησπέρα από την πόλη της Σάρτας.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Δύο από τα πιο 38, αυτό που ακούσατε ήταν ένα, ναι, δύο από τα πιο 38 μπιτόνια αυτής της χρονιάς. Ήταν το Φερνάντο Φερέιρα που ακούτε τώρα, έρχεται στα ηχεία σας, και το My Little Princess Josefina και το Purify από τη Lady Blackbird, Crooked Man. Και καλώς ήρθατε για δεύτερη τελευταία ώρα με ένα μικροφώνισμα πολύ ωραία, Βαγγέλης Ρίζος. Δεύτερη ρίτσα και τελευταία για αυτή τη χρονιά. Ελπίζω να τα πούμε και να είμαστε καλά από το φθινόπωρο. Πού άλλο εδώ στην 19 το να βρεκέ της καρδιάς σου. 919.gr 91,9 για άλλη μια ώρα κοντά σου. Το μουσικό αλατό πιπέρο.

αυτό το κομμάτι από όταν το χαμπαριάσαμε, το παίρναμε χαμπάρι δηλαδή. Δεν σταματήσαμε να το παίζουμε. Νομίζω ότι ήταν μια εποχή από τα Χριστούγεννα και μετά, κάπου εκεί το τσιμπήσαμε. Μαρσέλ στο First Move, μας αρέσει καλύτερα η γυναική εκδοχή, γιατί τον Γουίντα τον λιώσαμε παιδιά εδώ στο 9-19. Έτσι είναι. Τι κάνετε, καλησπέρα στην πόλη που δουλεύει. Υπάρχουν εκπτώσεις στα καταστήματα, στα εμπορικά. Κάντε μια βολτίτσα, τώρα έχει σταματήσει και η βροχούλα, έβγαλε πάλι ήλιο, έκανε ζέστη τρομερή. Κάπως έτσι, ναι, θα πάει ένα διήμερο ή ένα τετραήμερο, ας βάλουμε μέσα για το Σαββατοκύριακο και μετά βλέπουμε. Πάμε για First Move.

την γενική εκδοχή του First Move και μας άρεσε πάρα πολύ εδώ στο Μουσικαλά το Πιπέρο. Στην Άνδρο μου είσαι. Καλησπέρα στο πιο όμορφο νησί, ειλικρινά, των Κυκλάδων και του Αιγαίου. Καλησπέρα Αλέξη Χατζοδωράκη, καλησπέρα σε όλη την οικογένεια. Καλές διακοπές, καλό υπόλοιπο να πω τώρα διακοπών. Καλά να περάσετε. Εδώ εμείς στο Μουσικόλα του Πίπερο την κάνουμε σιγά σιγά με μουσικάρες όμως, έτσι. Είστε στο 919, το δημοτικό ραδιοφόνο της Άρτας, Βαγγέλης Ρίζος, The Last Dance. Για σήμερα και για τη χρονιά 25-26. Μείνετε εδώ, μέχρι τις 9 θα είμαστε. Mandu, anyways, leftover, lover.

δυνατά να πρώτα ακούσουμε αυτή τη χρονιά, αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν, τον Rick Astley με καρδιά έτης να λέει Waiting on You το 2026. Τρελαθήκαμε εδώ στο μουσικάλα το Πίπερ, το αγαπήσαμε τόσο πολύ, λες και ήταν Never Gonna Give You Up, τέτοια κατάσταση. Waiting on You, Rick Astley, θα μας λείψει για λίγο, αλλά το φθινόπωρο θα τον ακούσουμε πάλι δυνατά. Σχεδόν στο τελευταίο μισάωρο μπαίνουμε και πάμε για Νίκο Σάνσετ σε μια καταπληκτική διασκευή των Ατλαντής. Μεγάλη επιτυχία από τα ξύλινα σπαθιά.

Αυτό είναι το Atlantis, ξύλινα σπαθιά, ο Νίκος Sunset, υπέροχο Sunset Remix. Πολλά φιλιά Αγγελική, να σε καλά. Φιλιά και στην όμορφη Λευκάδα, η Λευκάδα σε αφούζει σε ρυθμούς καλοκαιριού πιστεύω. Καλή επιστροφή από Άγιο Νικόλαο.

Αγίου Γιάννη, το έκανα το λαθάκι. Ο Άγιος Νικόλαος, παιδιά, είναι όπως μπαίνει στη Λευκάδα. Αυτά έχουν τα live, ναι.

κομμάτι λέγεται Dreams, όνειρο ή όνειρα. Ζιντίκ με Αρκεκυλά, ένα δίδυμο το οποίο όποτε βγάζει κομμάτια ειλικρινά μας ταξιδεύει με τις μουσικές του. Ωραίες εικόνες από την Άνδρο, πραγματικά ωραίες εικόνες από την Άνδρο, τον Αλέξη Χατζαδωράκη. Ιδίως, έχεις απόλυτο δίκιο, ιδίως ο Γάιδαρος, να ξέρεις ότι τα θυμάται όλα. Το έχω διαβάσει αυτό. Να ξεκουραστείς και να έρθεις φρεσκότατος. 20 λεπτά ακόμα, τελευταία 20 λεπτά στον αέρα το 9-19 για τη φετινή σεζόν. Ο Αγγελής Ρίζος θα είναι για 20 λεπτά ακόμα, μουσικό λατόπιπερο, μια εκπομπή που και πάλι αυτή τη χρονιά 25-26 νόστιμευε τα απογεύματά σας. Ψυχοθεραπεία, όπως λένε κάποιες κυρίες εκεί στο 9-19, μουσική ψυχοθεραπεία και όλα αυτά με υπέροχες κλασικές και όχι μόνο μουσικές από τον Αμρακή FM. Ανακαλύπταμε καινούργιες μουσικές όλη τη χρονιά. Φέρνουμε στα ηχεία σας ό,τι πιο καινούργιο υπήρχε, αλλά δεν ξεχνάγαμε ποτέ τις πολύτιμες παλιατζούρες.

κάπως το 1992, αν δεν κάνω λάθος, 92-93, όταν έβγαιναν αυτά τα ωραία beat, Somersault με το original mix. Αυτή είναι η Text Experience. Το είπα και ησύχασα, ναι.

8 λεπτά ακόμα στον αέρα για αυτή τη σεζόν. Ένα από τα αγαπημένα μας, μία μάλλον από τις αγαπημένες μας παλιατζούρες. Love comes quickly, Pet Shop Boys.

Loves comes quickly. Και εύχομαι αυτό το καλοκαίρι η love να έρθει γρήγορα. Loves comes quickly. Τι να πούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη χρονιά, για όλα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τις μουσικές και τα λόγια που μοιραστήκαμε μαζί. 2025-2026 σεζόν, πάμε να κάνουμε ένα summer break και να επανέλθουμε δυνατότεροι και μουσικότεροι, ναι. Από τον Αμβρακέ 919, από την πόλη της Σάρτας, από το Βαγγέλη Ρίζο. Να έχετε υγεία, καλή υγεία. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού. Και κάπου θα ανταμώσουμε. Φιλιά πολλά. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Α,
3: πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Και εκεί που σκεφτόμουν το ξεκίνημα, τι θα πω, έρχεται το πρώτο μήνυμα. Οπότε θα διαβάσω απλά το μήνυμά σας. Καλημέρα για τα εφηβικά μας χρόνια, για τους έρωτες που ήρθαν, αλλά και για αυτούς που προσπέρασαν. Συναισθηματική επιστροφή στο παρελθόν. Τιμή Σένεκεν. Ακριβώς με τη λέξη εφηβικά θα ξεκινούσα κι εγώ. Οι μπαλάντες, τα blues τα λέγαμε τότε, τον εφηβικό μας χρόνο. Στο γυμνάσιο ήμασταν, είχαμε αρχίσει να ερωτευόμαστε, να ψάχνουμε μια ευκαιρία, να καλέσουμε το κορίτσι, να λείπουν οι γονείς, κάποια στιγμή να βάλουμε την κασέτα με τα blues και να παίξει απαραίτητα η Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

οπότε θα γυρίσω στο πρωινό μήνυμα για τους ερωτές που ήρθαν, αλλά και για αυτούς που προσπέρασαν. Καλημέρα Σοφία, έκανες τη σημερινή έναρξη της εκπομπής. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Συνήθως δεν μας αρέσουν τα αποχαιρετιστήρια. Έχω αποφύγει πάρα πολλά. Είχα κάνει αφιερώματα στο Michael Jackson εν ζωή και ποτέ μετά θάνατον. Δεν θέλω. Αλλά εδώ είναι η φωνή των blues, τον πρώτο μας πάρτι. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Έφυγε χθες τα 75 της. Η πιο τέλεια, πιο βραχνή φωνή. Απ' την Ουαλία, ένα δώρο για όλο τον πλανήτη. Μια ιστορία. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια αργότερα, όταν θα αγκαζώσουμε. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Συναισθηματικά φορτισμένο το ξεκίνημα σήμερα. Total Eclipse of the Heart. Πάμε. Τρεις αγαπημένοι. Όχι εν ζωή. Καλημέρα από τον Αμβρακή FM, το 919.gr. Καλημέρα. Καλημέρα σε μια πόλη που Μελίνας ξυπνάει, ξύπνησε, χουζουρεύει ακόμη, ψάχνει να παρκάρει. Όπως και είναι αυτή η πόλη, βρισκόμαστε στην Παρασκευή. Μελίνα,

μαγευτικά καταστροφή. Καλημέρα λοιπόν στην Άρτα. Καλημέρα όπου βρίσκονται αγαπημένοι φίλοι. Περίεργο ξεκίνημα σήμερα λόγω της Bonnie Tyler. Κάπου ξεπήδησε και η Μελίνα με το Monsieur Minimal και ξαφνικά ήθελε και ο George Michael ένα κομμάτι από την Παρασκευή. Και ποιο τραγούδι ήθελε?

Και πολύ σωστά γράφει, Αγγελική. Αυτός ο δίσκος είναι ένα απόλυτο διαμάντι. Με Faith, Father Finger, One More Try, Hand to Mouth, I Want Your Sex. Καλημέρα στον κόσμο, το 919.gr. Ξεκινώντας από τα ξημερώματα, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Εκείνη την ώρα, Νίκο μου, ξυπνάω και εγώ πλέον. Τα καλοκαίρια πάντα. Μη σου πω και από τις 6 και παρά. Καφεδάκι στο μπαλκόνι. Τέλεια. Όσο φιλελλήνων μάλιστα είναι κλειστή, ακόμη καλύτερα. Καλημέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα στο Δημαρχείο. Respect, γιατί Bonnie Tyler εννοείται, παιδιά. Αυτό ήταν το ευκολάκι σήμερα. Απλά με πειράσε πολύ. Καλημέρα, Αλέκο. Βρείτε όλη μια ντάμα να χορέψουμε. Sixpence non the richer. Kiss me. Υπόγεια παραγγελιά. Καλημένη. So kiss me. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα στη Λευκάδα. Η Λευκάδα αγαπάει Αμβρακέ FM.

μόνο στα βάση του παρελθόντος και στις λύσεις των βρακέφων. Πού το θυμηθήκατε αυτό το τραγούδι? Sixpence non the richer, kiss me. Καλημέρα στον Κώστα Τσαλασπύρο. Καλημέρα, λέει, Λόρδε των Εντζιανών. Αυτό γράφει. Να πω ότι μαζί με τον Κώστα Κότση και ο Κώστας Τσαλασπύρος ήταν οι πρώτες φωνές που είχα ακούσει σε πειρατικό ραδιόφωνο λίγο πριν ξεκινήσω εγώ. Ναι. Τα copyright εγώ τα δίνω. Ήταν πριν από μένα. Ελπίζω να ακούει η Φιλιππιά, δεν ακούει ο Κωνσταντίνος. Μου πρότεινε τραγουδάρα χθες και την έχω στο repeat. Φλωρζίνο, We Are One.

τρίτη μέρα στη σειρά που θα το πω. Ο Θεός του ραδιοφώνου είναι μεγάλος. Το ίδιο και εσείς που φέρνετε αυτά τα τραγούδια στον Αμβρακέ FM. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Γερμανός παραγωγός Φλωρζίνο. Φλωρζίνο είναι το nickname του, το καλλιτεχνικό. Ο Γερμανός Φλόριαν Γκούμες. Και αυτή είναι μια ινδή τραγουδίστρια, η Αμρούτανά του. Καταπληκτική, καταπληκτικό όλο. Καλά ξεκινάμε. Καλημέρα Μελίνα και Δη και Λίδα. Καλημέρα Ελληνίδα μάνα. Καλημέρα Ελληνίδα μάνα. Νούμερο 2, καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα Κάθριν. Αχ, στα εξωτικά. Τι ώρα πρέπει να ξεκινάς τη μέρα σου εκεί. Στο εξοχικό δίπλα στη θάλασσα. Καλημέρα Στεφανία. Don't hide away. Με την παρέμβασή σου. Εν τω μεταξύ, δεν περίμενα, ας πούμε, να ξέρετε τους Sixpence Non The Richer. Γιατί να τους ξέρετε? Μάλλον ακούτε πολύ Αμβρακέ FM. What's on TV? William Pitt, City Lights.

shelter.

William Pitt, η φωνάρα του City Lights. Πώς έχασα εγώ αυτό το μήνυμα? Καλημέρα από το Αρχαιολογικό Μουσείο έχουμε. Όποιος και αν είσαι, όποια και αν είσαι, καλημέρα. I gave up all my friends, my girls from out of town. Κάπου χάσα το μυαλό μου το Πορτορίκο και μετά σκέφτηκα αυτήν την τραγουδάρα. Girls don't cry for Louis. Ο Louis δεν θα κλάψει ποτέ για σας.

ύμνη γραμμένη πότε? Στα 80's. Λίγα τα λόγια με τα 80's, γιατί είχε και Girls Don't Cry For Louis. Louis Wouldn't Cry For You. Υπήρχαν και αυτά τα 80's, να το δεχτούμε. Ζωντανά στον Αμβρακία FM και το 919.gr. Αμβρακία FM για την Άρτα, 919.gr. Και για την Άρτα, γιατί πού να βρεις ραδιόφωνο τη σήμερα ημέρα, αλλά και για την Αθήνα, για την Κρήτη, για τη Χαλκίδα. Έχει πλάκα ο Χρήστος Έξαρχος που μπαίνει και διαβάζει όλα τα πίνεις του χάρτη. Όλα. Να έχουμε μαθρίτη σήμερα. Έχουμε και Γενέβη. Στάνταρ, έχουμε Βέλγιο. Έχουμε Γερμανία. Πάντα έχουμε Ελσίνκη.

το πιν που μου κάνει σήμερα εντύπωση είναι από Μέξικο. Chihuahua City. Όποιος και αν είσαι, όποιος και αν είσαι.

ένα και μοναδικό τους. Vibrazione Productions, Too Much. Προσπαθώ να βάζω μια ισορροπία, να είναι μια εκπομπή του δρόμου, που τα θέλω πάρα πάρα πολύ, του δρόμου, αλλά να είναι και του γραφείου, να είναι και της δουλειάς. Δεν προσπαθώ βέβαια πλέον να πιάσω την νεολαία. Νεολαία δεν θα ακούσει ραδιόφωνο σήμερα. Το ραδιόφωνο είναι για μας, τα γερόδια. Εγώ το έχω δεχτεί πάντως. No doubt. Είμαστε στο 95 και όλος ο πλανήτης ακούει Don't Speak.

Είστε καλοί, ανακαλύψετε τα νέα κονίδια στο 919.gr. Ήταν να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα θα τα φτιάξουμε μαζί. Θα επιλέξουμε όλοι μαζί τι θα βάλουμε σε αυτή τη λίστα ή σε αυτές τις λίστες. 1995, No Doubt, Don't Speak. Νομίζω ότι για πάρα πολύ καιρό το είχαμε στο repeat και στις συλλογές μας και στα CD που γράφαμε τότε και σίγουρα όλα τα ραδιόφωνα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Love don't live here anymore. Love don't live here anymore. Ο Jimmy Nail. You abandon me. Just look back and see. Πόσο μεγάλα τραγούδια. Πόσο κρίμα που κάποια τραγούδια έμειναν εκεί πίσω. Στα ζήτητα δεν θα το πω. Απλά δεν τα έμαθε μια γενιά αργότερα.

Πω, πόσο μακρινό μου φαίνεται αυτό το βινίλιο. Αλλά μου φαίνεται ότι μυρίζω ακόμα το αρώμα του. Το χάρτινο εξώφυλλο. Jimmy Nail. You abandoned me. Love don't live here anymore. Τι ωραίες μουσικές έβγαλε και ο Jimmy Nail. Bonjour, sweet boss. Στέλνει ο Βαγγέλης Αβερδίνος. Ορίστε, μπήκε το αγόρι. Στείλε του μηνύματα. Λυσάξατε. Υπάρχουν καλά τραγούδια, υπάρχουν πάρα πολύ καλά τραγούδια. Και υπάρχει και αυτή η κατηγορία του Νέσκιο, τον Nietzsche.

Νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι η Νίτς και το Νέσκιο είναι μια άλλη κατηγορία, μια άλλη μουσική κατηγορία. Και αυτή είναι μια Παρασκευή που δεν περίμενα να πάει έτσι. Αλλά δεν ξέρεις πότε τι θα αντιμετωπίσεις μπαίνοντας στο στούντιο. Για άλλο ξεκινάς και αλλού βρίσκεσαι. Υπάρχει πάντα χώρος για Human Nature. Για Jeff Porcaro και Michael Jackson.

Michael Jackson. Μέσα από το υπέροχο Thriller. Το έχω πει πολλές φορές. Μπορώ να ανταλλάξω το Thriller μόνο με αυτό το τραγούδι. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ το ραδιόφωνο, τον Αβρακέ FM, τη δική μου εφηβεία, χωρίς το Human Nature. Καλημέρα, Βούλα. Friday, καλοκαιρινή. Είπαμε, έτσι. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Κορονησία. Το μεγάλο καλοκαιρινό βραδινό πάρτι. Πάρτι σαν εκείνα τα παλιά. Και θα έρθουν και τα πιο καλά παιδιά. Κωνσταντίνα, ευθύνεσαι πάρα πολύ για τη ροή που περιεκπομπεί σήμερα με την τραγουδά του Φλωρζίνου.

0: άλλη τραγουδάρα. Και αυτή πια είναι από τα εφηβικά χρόνια του γυμνασίου, και αυτή 82. Τι μας είναι 82? Δεύτερα γυμνασίου, δεν καρφωνόμαστε τώρα ηλικιακά. Νεύουλα, το πάρτι θα είναι στο ίδιο σημείο με το περσινό, αλλά θα είναι καλύτερο. Καλημέρα στο όλα με λιγάλα και το Μύτικα. Καλημέρα Ειρήνη, Άλεξ και Θανάση. Επιστρέφουμε με περισσότερα.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

0: Πρώτα απ' όλα θέλω να καταλάβω. Δεν σου αρέσει το καλοκαίρι φέτος?
1: Όχι, έχει κρύο.
0: Έχει κρύο φέτος το καλοκαίρι.
1: Έχει κρύο. Δηλαδή,
0: θα πρέπει να κάνει 40 διάρκεια δηλαδή. Για
1: ναι,
0: να το χαρίσεις.
1: Με υγρασία χωρίς αέρα και 40 το βράδυ. 45 τη μέρα.
0: Ο γιατρός σου τι λέει γι' αυτό?
1: Ότι είμαι φυσιολογικός.
0: Ένας από τους δύο γιατρούς μας πρέπει να πάρει τα χαπάκια του. Καλημέρα στον Γιώργο Γεωργίου. Καλημέρα στον άνθρωπο που λατρεύει το καλοκαίρι, λατρεύει τα κρουστά και λατρεύει και τις μουσικές. Μου έλεγε προηγουμένως, όταν παίζω κρουστά, δεν κρύβεται το χαμόγελο, χαμογελάω. Δηλαδή χαίρομαι αυτό που κάνω.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Είναι φοβερό αυτό. Να χαίρεσαι αυτό που κάνεις.
1: Έχω κάνει ουσιαστικά το χόμπι επάγγελμα. Το θεωρώ ευλογία.
0: Αυτή η μεγάλη κουβέντα. Το έχουμε κάνει με πολύ κόσμο αυτή την κουβέντα. 20 χρόνια κοταλάρτα, αλήθεια τώρα.
1: Βεβαίως, από το 2006, από την πρώτη μας συναυλία που κάναμε στα Ψαροπλιά, όταν ήμουν στο 2 της Άρτας, μέχρι σήμερα κλείνουμε 20 χρόνια.
0: Το
1: 20 χρόνια
0: ότι...
1: τα οποία πολύ δημιουργικά, με πολύ πολιτισμό, με πολύ διαφήμιση της Άρτας, μιας και το έχουμε ακόμα
0: ναι,
1: και στο όνομά μας.
0: Ναι, στο κοταλάρτα, ναι,
1: στην πόλη μας. 20ετία λοιπόν φέτος, και μάλιστα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε πολύ μεγάλα πράγματα τα οποία ξεκινάνε από το φθινόπωρο. Να μην τα πω από τώρα για το χρουζέψω. Πάντως έχει απογειωθεί πολύ η ομάδα.
0: Αλήθεια δεν έχω καταλάβει ότι πέρασαν τόσα χρόνια.
1: Ούτε εγώ, δηλαδή, ούτε εγώ το έχω καταλάβει.
0: Δεν θα σου έλεγα 5, αλλά όχι, όχι 20. Και τι κάνουμε για τα 20 χρόνια? Κάτι κάνουμε εδώ στη γειτονιά μας.
1: Βεβαίως, για τα 20 χρόνια εδώ, δίπλα από το σταθμό στο εκθεσιακό κέντρο της Άρτας, έχουμε μία συναυλία σήμερα με τους Καφαντάρδες, ένα συγκρότημα παραδοσιακό από Μακεδονία, όπου θα μας παίξει μακεδονικά και θρακιώτικα.
0: Καφαντάρδες.
1: Καφαντάρδες.
0: Σημαίνει κάτι αυτό, Καφαντάρδες?
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι οι Γλεντζέδες.
0: Οι Γλεντζέδες. Μ' αρέσει πάντως η λέξη Καφαντάρδες. Εσύ μου βγάζει μια. Ναι. Ένα πάμε για χορό.
1: Είναι συναυλία, παύλα εκδήλωση για χορό ατελείωτο. Είχαμε και τη χαρά να τους έχουμε και πέρυσι στην εκδήλωσή μας.
0: Έχει γίνει χορός, έχει γίνει.
1: Ναι. Είναι ασταμάτητη. Στην αρχή βεβαίως θα έχουμε και εμείς μια εικόνα με υπηρώτικα έκπληξη. Και ελπίζουμε όσοι μας ακούνε να έρθουν να μας στηρίξουν. Όλη αυτή η εκδήλωση, εκτός ότι γίνεται για την επέτειό μας για τα 20 χρόνια, γίνεται για το λόγο το ότι θέλουμε να μαζέψουμε τους πόρους έτσι ώστε να μπορεί πλέον να στεγαστεί η ομάδα, γιατί εδώ και 20 χρόνια παίζουμε έξω στον ήλιο το καλοκαίρι, παρένθεση εμένα δεν με πειράζει, στη βροχή το χειμώνα, στο κρύο. Βεβαίως βοηθάει μερικές φορές ο Δήμος και η ΑΔΕ.